0: scenario. Άμα ρωτάω άνθρωπο, είχα πει κάτι πάνω.
1: Not again.
0: Thank you, Robert Nathan, 2255.
1: Check up.